Ατε όντως κούλιο δικαία, αλλά πόλση. Ναι, μη πω έδωσα, είχαμε πόλ πολύ στρατζέ. Αμπαγνεύω τ' κόκκα στη ζελέλα, και προς τη μόια.